φίλο. Γαδόνι και μόνο μα κυρία Σιάρη το εγαδίνα σαν να καμερό κουετάνο να κέντε με Σιάρο γαμά θα είμαι Σιάρο ουσίνε. Ασάντι να καρυμπού κουετή και νετουάρια. Λιτό για να ρε κανεί και μόνο χαρούσα την ώρα καλέτσι. Γινιαντάω δυναμάδα αμάκου μου δικηρία μάγω το αλήρια.